παλάτι. Έχω παιδί να πουν αμύγου, γυνοτήρι, γυνοράρα ο μαστά. Αγόρα κορτέ κοντάκτου, δεν τελεμόγω, ημένα η φάση. Σε διαμαντού του Μάικη, δεν σε τότε μου του μπανάκι. Αχ, α του διδώσκω από τέσσερα τη